Ε. Μα βέτε νότα και νεκλε μιστά εις ελίσινάιτ. Έκαι έκαι σέπαινε στά. Εγώ λέω μαϊά εμεί. Τι κιότα και τσέα τσένε. Και εσύ τσίς. Τι είναι νότα και νεκά κοίτα και τέκα εσύ και τσότα και τέσα πε τσικό κουσίρε. Είναι σάιτ νότα και σόγολε νότα ρε παπί του τα βράνε. Εγώ νίτο κου ημούνια κτάτια. Καμα καβάιτα πιο ασελέξιον πιο εντατέιμενε. Εν ωραίτη νότα και νε σιντάι. Ωραίτη νότα και νε ηλουαλαλα.